fire, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of

ejemplo, el Cerro de la Buena Vista. Que allá

negro. Son muchas las cosas que me han fascinado.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

One, two, one, two.

0: κατάρε.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μία ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια. Con la chitarra in mano. Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Lasciatemi cantare. Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Το ραδιοπούλι φορά τα γιορτινά του και σας κερνά μουσικές και τραγούδια.
2: Hey, κερνάει και ευχές.
1: Χρόνια πολλά.
2: Και επιγείς ειρήνη.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρη.

Στην Αθήνα κάτω από του Μάη τον ουρανό. Και εσύ κοιτάς απ' την κουζίνα ένα καράβι στο Σαρονικό. Το ξέρω, γίναν όλα δύσκολα.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Είμαι ο Δημήτρης ο Θεολόγου και σας εύχομαι η ζωή σας να είναι γεμάτη μουσική, αγάπη και ομορφιά σαν αυτό το βαλσάκι. Χρόνια πολλά!

0: Λοιπόν, ακούστε παιδιά τώρα τι έχουμε. Έχουμε ένα τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ, που έχει ένα ισχυρό συμβολισμό και νομίζω ότι είναι το ιδανικότερο τραγούδι για να σας αφιερώσω σήμερα μόλι μου, μόλι μου, μόλι μου και εγώ και συνεργάτες μου, μόλι μας την καρδιά.
1: Αρκεί να είμαστε μαζί.
2: Αρκεί να είμαστε μαζί.
1: Αρκεί να είμαστε μαζί. Ε? Ναι.
3: Αρκεί να είμαστε
2: μαζί.
1: Αρκεί να είμαστε μαζί.
3: Αρκεί να είμαστε μαζί.
1: Αρκεί να είμαστε μαζί.
2: Αρκεί να είμαστε μαζί.
1: Αρκεί να είμαστε μαζί.
2: Αρκεί να είμαστε μαζί.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Καλημέρα. Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής για ένα δίωρο θα είναι μαζί σας ο Βασίλης Κονόμου. Καλή σας ακρόαση. Ξεκινάμε με τον κύριο Charlie Hayden στο Wave in the Water.

Ακούτε Radio Bird και λαϊτάει σε όλο τον κόσμο. Ακούμε έναν από τους μεγαλύτερους μπασίστες της jazz σκηνής, τον κύριο Τζάκο Μπαστόριδους.

ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής ήταν μαζί σας ο Βασίλης Κονόμου. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.

πίστες τη ξένη. Οι μίστες του έντεχνου με τον Άρη Κατσαβριά σας προσκαλούν κάθε Πέμπτη στις 11 το βράδυ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

φορά. 50 χρόνια τσαμπουκά και ευαισθησία, κι ό,τι μας έδεσε κρυφά

Ήταν μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελήθηκαν τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

0: Τζιν το ανάποδο.
1: Μουσική, σινεμά, ποίηση, κοινωνία.
0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Ένα εξελισσόμενο περιοδικό για τη σύγχρονη αντικουλτούρα.
0: Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο Ναυτίλος. Κυκλοφορεί.
1: Αναζητήστε το.

Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. 6 το απόγευμα και η Ιντερνετική Συγνότητα του Radio Bird, του σταθμού που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ανοίγει και για την επόμενη ώρα το μικρόφωνο αναλαμβάνει να συνδέσει κλασικούς ήχους, μεγάλες παραγωγές και ιστορίες πίσω από τα αυλάκια των δίσκων. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και σας καλωσορίζω στην εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο». Στο σημερινό μας επεισόδιο με τίτλο «Rock αφηγήσεις, Rock Naltils» θα περιηγηθούμε σε σταθμούς και παρασκήνια που σφράγισαν τη rock ιστορία. Μας ακούτε ζωντανά μέσα από το www.radiobird.gr. Στην ιστοσελίδα μας λειτουργεί παράλληλα το chat κάτω δεξιά σε πραγματικό χρόνο. Σκεφτείτε το σαν το ζωντανό μας πάγκο. Γράψτε τη γνώμη σας, σχολιάστε τις πληροφορίες, διαφωνήστε ελεύθερα. Είναι ο καλύτερος τρόπος να είμαστε στο ίδιο δωμάτιο, χωρίς να χρειάζεται να μοιραστούμε τον καφέ μου. Αν τώρα η καθημερινότητα σας κρατάει μακριά από τη σημερινή μετάδοση, θυμηθείτε, η εκπομπή ακούγεται καθημερινά στις 6 ώρα το απόγευμα, εκτός Τετάρτης. Επιπλέον, το Σαββατοκύριακο έχω 4 ευκαιρίες επαναλήψεων. 2 το Σάββατο, πρωί, 10 με 11 και απόγευμα, 6 με 7. Και ακριβώς το ίδιο μοτίβο, την Κυριακή.

Ξεκινάμε με μια πιο εσωτερική στιγμή ενός συγκροτήματος που ταυτίστηκε με την ταχύτητα και την ένταση. Ο Alvin Lee και οι 10 Years After στο άλμπουμ A Space in Time του 1971 αποφασίζουν να χαμηλώσουν την ταχύτητα που τους χαρακτήριζε στο Woodstock. Το τραγούδι τους I've Been There Too στηρίζεται σε ακουστικές κιθάρες και μια πιο στοχαστική συνθετική προσέγγιση. Alvin Lee λοιπόν, 10 Years After και I've Been There Too από τα 1971.

Η στροφή των 10 Years After σε πιο ωριμές δομές έδειξε τη συνθετική εξέλιξη της μπάντας στις αρχές της δεκαετίας του 70. Το 1978 οι Rolling Stones απαντούν στα νέα μουσικά ρεύματα της εποχής με το άλμπουμ Some Girls. Το τραγούδι τους Beast of Burden, γεννημένο από την κιθαριστική αλληλεπίδραση του Keith Richards και του Ronnie Wood, αποτελεί μάθημα για το πώς δύο κιθάρες συμπλέκονται χωρίς να αλλοκαλύπτονται. Θα ακούσουμε το Beast of Burden από τα 1978 και από τους Rolling Stones.

Στο τραγούδι των Rolling Stones, Beast of Burden του 1978 που μόλις ακούσαμε, ο Mick Jagger προσφέρει μία από τις πιο χαλαρές και εκφραστικές ερμηνείες του πάνω στο χαρακτηριστικό κιθαριστικό πλέγμα των Keith Richards και Ronnie Wood. Τώρα, χρειάστηκαν περισσότερα από 20 χρόνια πορείας για να αποκτήσουν οι Grateful Dead το πρώτο και μοναδικό τους top 10 hit στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το τραγούδι Touch of Grey από το άλμπουμ In the Dark του 1987 έφερε το συγκρότημα σε μια νεότερη γενιά ακροατών. Πάμε να ακούσουμε το προαναφερόμενο τραγούδι.

Ήταν η Grateful Dead και το κομμάτι του Touch of Grey από τα 1987. Η αισιοδοξία αυτού του στίχου I Will Survive έγινε το σύνθημα μιας νέας περίοδου για τους αφοσιωμένους ακόλουθους της μπάντας. Είστε συντονισμένοι με το Radio Bird και ακούτε την εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου που επιμελούμε και παρουσιάζω αυτή την εκπομπή. Και θέλω να πω ότι η ιστορία δεν γράφεται με θεωρίες, αλλά με σπουδαίους δίσκους. Οι παλιοί ακροατές ήδη το ξέρουν, αλλά θα ήθελα να πω κάτι για τους καινούριους. Η εκπομπή μου, Το Ένα Φέρνει Το Άλλο, παίζει πάντα ροκ μουσικές, αλλά ποτέ η μία εκπομπή με την άλλη δεν είναι ίδια. Έχει θέμα και παίρνει τον τίτλο επεισοδίου κάθε φορά. Ήθελα να το πω για να το γνωρίζουν και οι καινούριοι ακροατές της εκπομπής. Συνεχίζω την εκπομπή λέγοντας ότι μετά την αποχώρησή του από τους Procol Harum, ο Βρετανός κιθαρίστας Robin Trower κυκλοφορεί τον ντεμπούτο του Twist Removed from Yesterday το 1973. Το κομμάτι του I Can't Wait Much Longer ξεχωρίζει για το στιβαρό blues rock χαρακτήρα του και τα ατμοσφαιρικά εφέ της κιθάρας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Robin Trower και το I Can't Wait Much Longer από τα 1973.

Ακούσαμε το Robin Trower στο I Can't Wait Much Longer από τα 1973. Εδώ η φωνή και τον μπάσο του James Dewar συμπλήρωσαν ιδανικά τις κιθαριστικές αναζητήσεις του Trower, δημιουργώντας ένα κλασικό σημείο αναφοράς. Συνεχίζω με τους Καναδούς Bachman Turner Overdrive, με τον Randy Bachman στο τιμόνι. Μετά την αποχώρησή του από τους Guess Who, κυκλοφορούν το 1975 το άλμπουμ Four Wheel Drive. Το κομμάτι τους Hey You ξεχώρισε αμέσως στα charts, χάρη στην αμεσότητα και το καθαρό rock προσανατολισμό του. Hey You από τους Bachman Turner Overdrive και από τα 1975.

αυθεντικό καναδικό hard rock που στηρίζεται σε στιβαρά ριφ και ασταμάτητη ρυθμική όθηση. Ήταν η Bahman Turner Overdrive με το Hey You.

Μπείτε στο chat στο www.radiobird.gr κάτω δεξιά και γίνετε μέρος της παρέας. Της εκπομπής το ένα φέρνει τ' άλλο. Μουσικές επιλογές χωρίς συμβιβασμούς. Συνεχίζω με τους UFO. Από το album Obsession του 1978, οι UFO παρουσιάζουν το All You Can Rock Me, μια σύνδεση που παρουσιάζει τις κιθαριστικές εξάρσεις του Michael Schenker και τις μελωδικές γραμμές του Phil Moog. All You Can Rock Me από τους UFO και από τα 1978.

Only You Can Rock Me, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια των UFO λίγο πριν την αποχώρηση του Σένκερ από το συγκρότημα. Ακολουθεί τώρα το τραγούδι που ξεκίνησε την πορεία των Foreigner το 1977. Γραμμένο από το Mick Jones, το Feels Like the First Time αποτέλεσε τον ντεμπούτο σινγκ που καθιέρωσε τη φωνή του Lou Gramm στο αμερικάνικο ραδιόφωνο. Feels Like the First Time από τα 1977 και από το ντεμπούτο άλμπουμ των Foreigner με το όνομά τους.

Feels Like the First Time από τα 1977 και από τους Foreigner, ένα υπόδειγμα αμερικανο-βρετανικού arena rock που σάρωσε τα charts στα τέλη της δεκαετίας του 70. Στο άλμπουμ Zebop του 1981, ο Κάρλος Σαντάνα διασκευάζει τη σύνδεση του Russ Ballard Winning. Ο Σαντάνα μπολιάζει το κομμάτι με λατινοαμερικάνικα κρουστά και τα χαρακτηριστικά περάσματα της κιθάρας του. Winning από του Σαντάνα και από τα 1981.

Ακούσαμε τους Σαντάνα στο Winning από τα 1981. Εδώ η ικανότητα του Κάρλος Σαντάνα μετατρέπει μια pop-rock σύνδεση σε δικό του αναγνωρίσιμο ηχητικό σήμα παραμένει μοναδική. Ακούτε Radio Bird, το σταθμό που πετά και κερδά σε όλο τον κόσμο, και την εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο, με τον Ανέστη Χατζή Αντωνίου πίσω από το μικρόφωνο που την επιμελείται και την παρουσιάζει καθημερινά στις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες. Γιατί η καλή μουσική είναι τρόπος ζωής. Η εκπομπή ξεκίνησε με τους 10 Years After και επιστρέφω στους 10 Years After, αυτή τη φορά στο άλμπουμ VAT του 1970. Το τραγούδι Think About These Times φέρνει στο προσκήνιο το πιάνο και μια εσωτερική διάθεση του Alan Bailey. Θα ακούσουμε το Think About The Times από τα 1970 και από τους 10 Years After και τον Alan Bailey.

Ήταν το κομμάτι Think About The Times από τα 1970, μια λιγότερο προβεβλημένη και εξαιρετική στιγμή από την χρυσή δημιουργική περίοδο του συγκροτήματος των 10 Years After και του Anvilly. Συνεχίζω με τους Peter Ham και το Tom Evans, τον Bad Finger, οι οποίοι έγραψαν ένα από τα πιο διασκευασμένα τραγούδια στην ιστορία. Το τραγούδι Without You, το οποίο κυκλοφόρησαν στα 1970 στο άλμπουμ No Dice ως μια λιτή δωρική μπαλάντα. Αλλάζουμε λίγο το ύφος, αλλά αξίζει γιατί το ένα φαίνει τ' άλλο.

Ήθελα να ακούσουμε αυτό το κομμάτι, το Bad Finger Without You, όπως και το επόμενο που θα ακολουθήσει. Το κομμάτι αυτό, η αρχική εκτέλεση, το Bad Finger, κρύβει μια συναισθηματική αλήθεια που συχνά καλύφθηκε στις μεταγενέστερες μεγάλες παραγωγές. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μόλις ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του Bad Finger, ο Harry Nilsson άκουσε το κομμάτι, το πέρασε από τα δικά του ερμηνευτικά φίλτρα και με την ορχιστρική ενορχίστρωση του Paul Buckminster και το εκτόξευσε στην κορυφή του κόσμου. Θα ακούσουμε το Without You από την διασκευή που έκανε ο Harry Nilsson στα 1971 του κομματιού Without You, τον Bad Finger. Και μην μου πείτε το αντίθετο, αυτό που ξέρετε είναι αυτό του Harry Nilsson.

Μια σπάνια περίπτωση που η διασκευή σέβεται την πρώτη ύλη, αλλά επαναπροσδιορίζει εντελώς την κλίμακα του τραγουδιού. Ακούσαμε τη διασκευή που έκανε ο Harry Nissel στο κομμάτι των Bad Finger Without You, το οποίο το κυκλοφόρησε στα 1971, ένα χρόνο μετά τους Bad Finger. Κλείνω τη σημερινή εκπομπή με τον ντεμπούτο solo album του Rory Gallagher το 1971. Στο τραγούδι του Wave Myself Goodbye, ο Ιρλανδός κιθαρίστας πιάνει την ακουστική κιθάρα και το πιάνο του Vincent Scran για ένα αυθεντικό country blues κλείσιμο. Εδώ ο Rory Gallagher χώρισε ενισχυτές στα κόκκινα, αλλά με την αυθεντικότητα και την τεχνική που τον καθιέρωσαν. Πάμε να ακούσουμε το Wave Myself Goodbye από τα 1971.

Με τις ακουστικές νότες του Rory Gallagher ολοκληρώνονται οι σημερινές μας rock αφηγήσεις, rock narratives, στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω οι επιλογές της σημερινής εκπομπής του «Το ένα φέρνει τ' άλλο» να σας προσέφεραν μια όμορφη ηχητική συντροφιά. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους όσους συμμετείχαν στο chat μας στο www.radiobird.gr. Τα σχόλιά σας δίνουν πάντα ζωντάνια στη ροή της εκπομπής. Και φυσικά, έναν ιδιαίτερο χαιρετισμό στους αθόρυβους της παρέας. Σε όλους εσάς που προτιμάτε απλώς να ακούτε χαλαρά, χωρίς να πληκτρολογείτε. Η σιωπηλή σας συντροφιά είναι εξίσου πολύτιμη και απαραίτητη. Σημειώστε το ραντεβού μας καθημερινά από τις 6 ως 7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και για όσους προτιμούν τις επαναλήψεις του Σαββατοκύριακου σας περιμένουμε το Σάββατο και την Κυριακή στις 10 η ώρα το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου και εύχομαι να είστε καλά, να προσέχετε και να θυμάστε πως στη μουσική όπως και στη ζωή το ένα φέρνει το άλλο. Εύχομαι καλές εκπομπές στους επόμενους παραγωγούς που συνεχίζουν το πρόγραμμα του σταθμού και καλό σας απόγευμα. Ως την επόμενη εκπομπή, γεια σας.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά ξανά μαζί. Ξεκίνημα με Thousand Modes και Lose.

Ξεκινήσαμε με Θεός Μότς και Λούς, συνεχίσαμε Villages of Ioannina City και Τι Κακό. Ελπίζω εσείς να μην χάσατε κάτι ή να μην πάθετε κάποιο κακό. Αλφανή 205, Βράχος είναι η Κυκυλά, πάντα μέσα από τη φιλόξενη μουσική φωλιά του Radio Bird. Αυτό είναι το πείραμα του Milgram.

about the experiment.

0: δεξιά της στέκεσαι.
1: Wisdom, Milgram, ανέντακτος και καταγγελία.

πόνου. Ανοιξιάτικο λουλούδι, πα στι ράγε του τρόμου. Είμαι ο νεαρό φοιτητή που εκτέλεσαν τα όνειρά του. Νυχτά βουβή στα βαγόνια του θανάτου. Είμαι μια γάτα τυφλή που βλέπει με την ψυχή τη φωνή σοπράνο που αποσπέρισε μαζί τη. Είμαι μια νάσα καυτή, πιο δυνατή από φωτιά. Των φοιτητών είμαι το βλέμμα και υψωμένη γροθιά. Είμαι το ίστατο φιλί που δεν δόθηκε. Το κάθε σώμα στην πυρά που ξαϊλώθηκε. Είμαι γλυκιά αγκαλιά, η τελευταία στο σταθμό τη μάνα μήνυμα που έμεινα αναπάντητο. Είμαι χαμόγελο τη νιώτη και ντυμένο μανθό που βρήκε θέση σε ένα στέρι του ουρανού φωτεινό. Είμαι θυσία ενό νέου διπλανό να σωθεί. Μια σταλιά αλληλεγγύη, όχι επιτό που φυγεί. Είμαι το όλα καλά, πατέρα. Ταξιδεύω εσείς. Και εκείνο το μετρένο πάω να μην ανησυχείς. Στην Κύπρο είμαι αυκορίτη, σα φωνή ναι καλλιό. Για την Αναστασία, τη Δήμητρα, τον Κυπριανό. Είμαι όσοι φύγαν στα βαγόνια, μα δεν έχουν χαθεί. Για τόσο η μνήμη είναι παρόν, κανείς δεν θα ξεχαστεί. Είμαι το αίμα του και γίνομαι για εκείνου κραυγή. Είμαι το σώμα του φωνή από την δική του φωνή. Είμαι διαδήλωση ορμητική σε δρόμου τη χώρα. Είμαι η πτώση μετοχή εταιρεία κερδοφόρα. Είμαι το μάγμα από ηφαίστειο που εκρήγνεται, ροή παλήρη από ποτάμι που ξεχύνεται. Είμαι σεισμός μες του κράτους στα θεμέλια. Είμαι φθορά που κυκλώνει την ευτέλεια. Φλογά και άνεμος είμαι πορμά στην καταστολή του σάπιου κατεστημένου, μια συνεχή απειλή. Είμαι θυμός, είμαι οργή, είμαι αγανάκτηση. Δικαίου βήμα και γροθιά στη συγκάλυψη. Είμαι η αλήθεια στο ψέμα που τα δελτία διαλαλούν. Είμαι η νέμεση και όπου κι αν πάνε μπροστά θα με βρουν.

για ράτσες και φυλές. Μαστά για τούτα χώματα εκλέγουν φίδια. Γαλουχημένα ανθρωποβόρα αποστοές. Εδώ, Ελλάδα, χώρα των αθλείων δικαστών, των βαλτών εισαγγελέων, των ενόχων σιωπών. Εδώ,

λοιπόν μες στο μυαλό σαν ουλή, ώστε το έγκλημα αυτό ποτέ να μην ξεχαστεί. Το χαράζω λοιπόν μες στο μυαλό σαν ουλή.

Ανέντακτος. Καταγγελία. Αλφανή 205, Βράχος είναι και κιλά, κάθε Τρίτη, Τετάρτη, 7-8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5 μέσα από το ραδιοπούλι. www.radiomer.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Άψυνθος, ερωτικό.

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου, όλα από χέρι καμένα, Γιάννης Αγγελάκας, Νίκος Βελιώτης και Μπασταρδοκρατία. Είστε πάντα στο Ραδιοπούλι, είναι πάντα ο Αλφανή 205 και η κουμπή Βράχος είναι και κιλά, που είναι μαζί κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο στις 5 σε επανάληψη. www.radiobert.gr. Αν έχετε μπει μέσα από το site μας, κάτω δεξιά υπάρχει μπανεράκι για σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις και λοιπά, συναφή επαγγέλματα.
1: Έχει μια σκατοζωή και μια τυφλή υπακοή με την εκμετάλλευση και τον ηλίθιο φόβο. Οι μαλάκες αρχηγείς σου γαμάνε την ψυχή. Δεν είναι δημοκρατία, δεν είναι ελευθερία, είναι μονομία, μπασταρδοκρατία. Δεν είναι δημοκρατία, δεν είναι ελευθερία.

Λογοκρισία και δρόμικες παγίδες. Συνέχεια σε ελέγχουν ακόμα και όταν φτύνεις. Ψέματα σου λένε η αγάπη και η ειρήνη. Και στο φαΐ σου ρίχνουν μισό κιλό στριχνίνη. Ως πότε θα ανεχόμαστε στη μάπα να μας φτύνουν και θα τους αφήνουμε το μέλλον μας να σβήνουν. Συνέχεια μας χτυπούν, στις φυλακές μας ρίχνουν, μα ό,τι και να κάνουμε το στόμα δεν μας

Γιάννης Αγγελάκας, Νίκος Βελιώτης, Μπασταρδοκρατία, η διασκευή, μία από τις αρκετές στο συγκεκριμένο κομμάτι. Γιάννης Μπιλίδης, Plan B και Ωκεανός.

Γιώργος Τσίγκος, Μαύρη Κύκλη, ο Καβαλάρης του Ουρανού, η Καπνός θα πάρουν θέση και ντοκιμοντέρ στον Άδη. Αλφάνη 205 Βράχος είναι η Κυγίλα, πάντα μέσα από το ραδιοπούλι. www.radiobert.gr και μέσα από τις πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν.

Θέλω ένα ήχο να ζεσταίνει το κορμί μου. Θέλω ένα ήχο, μια σπάνια μελωδία.

Ήταν τα γυμνά καλώδια και το θέλω. Ήταν Αλφανή 205 και η εκπομπή Βράχος είναι και η κύλα που φτάνει στο τέλος της. Την εκπομπή θα κλείσουν η Γκρίζα Πόλη και το Συνήθεια. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά, να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους και να μην ξεχνάτε. Ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

0: Madame! Excusez-moi, madame!
1: Attendez!

Καλησπέρα σας ραδιοπούλια μου και καλώς ήρθατε στο Radio Bird πρώτα απ' όλα και στο Μποστάνι του Γρηγόρη, τρίτη βραδάκι, 9 η ώρα και επιτέλους κατάφερα στις 13 του Οκτώβρη να ξεκινήσω πάλι τις κανονικές τις εκπομπές. Μου φαίνεται λίγο παράξενο μετά από τόσο καιρό απουσία που έβαζα μόνο επαναλήψεις, αλλά δεν πειράζει, μου έλειψε αυτή η διαδικασία. Εδώ είμαστε λοιπόν και νομίζω να μην παρεξηγήσετε αν πω όχι καλό χειμώνα, καλό φθινόπωρο, γιατί ξέρω ότι στην Ελλάδα δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα και ειδικά στην Αθήνα, αλλά τουλάχιστον έχει φθινοποριάσει όπως και εδώ. Άλλωστε, και εδώ μάλιστα έχει λίγο ψιλοαγριέψει τις τελευταίες μέρες, μας κάνει κάτι 5, κάτι 7, κάτι τέτοια πράγματα, σε βαθμούς Κελσίου μιλάμε. Αλλά τέλος πάντων, αυτός είναι ο καιρός, δεν έχει σημασία. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλες. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας φιντανάκι, είναι μια Μεξικανο-Αμερικανίδα τραγουδίστρια, η Λίλα Ντάουνς, πασίγνωστη σε όλο τον κόσμο, θεωρείται μια από τις σημαντικότερες φωνές της world μουσικής παγκοσμίως, και Μεξικάνα όπως είπαμε, θα την ακούσουμε σε ένα κομμάτι με ένα παράξενο τίτλο, Γιούνου Ιουκουνίνου, από το δίσκο της Tree of Life του 1999. Είναι τραγουδισμένο σε μια γλώσσα Mixtec των αυτόχθονων του Μεξικού, των Μεξικάνων, και το τραγούδι μιλάει για τη φύση, τις ρίζες και την ιερότητα του βουνού και των δέντρων. Πάμε, Lila Downs λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση.

Αυτή ήταν η Λίλα Ντάουνς που μόλις ακούσαμε και καταλαβαίνουμε από αυτό που ακούσαμε ένα δείγμα της, της δυνατοτήτων της φωνής της, γιατί αυτή η γυναίκα θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως φωνές της world μουσικής. Από εκεί να πάμε να ακούσουμε κάτι τελείως διαφορετικό, να πάμε στην Έρικα Jennings, μάλλον, εγώ το λέω σφαιδικά, Jennings, Ιρλανδή τραγουδίστρια γεννημένη στο Δουβλίνο αλλά μένει στη Λιθουανία εδώ και πολλά χρόνια, έγινε πολύ γνωστή ως μέλος του συγκροτήματος Scamp στη Λιθουανία. Απόψε θα την ακούσουμε στο It's a Lovely Day από ένα project, το Living Theater Trilogy του 2003. Αυτό, Έρικα Jennings για τη συνέχεια σε άλλο ύφος.

It's a lovely day, μας τραγούδησε η Erika Jennings από την Ιρλανδία. Και από εκεί να πάμε να, λίγο πιο κάτω στη Γαλλία, να ακούσουμε τους Watcha Clan, ένα μουσικό συγκρότημα από τη Μασσαλία, το οποίο το 2008 κυκλοφόρησε ένα δίσκο, το Diaspora Hi-Fi, αν θυμάμαι καλά, ναι, Diaspora Hi-Fi, Mediterranean Caravan. Από εκεί θα ακούσουμε το Mara Stain. Πολύγλωσσοι στίχοι με θέμα τη μετανάστευση, την προσφυγιά, τα σύνορα και την πολιτισμική, πολιτισμική συνύπαρξη. Έχει επιρροές από την αραβική μουσική. Το άλμπουμ αυτό, το οποίο βγήκε το 2008, όπως είπαμε, έμεινε για 3 μήνες στο top 20 του World Music Charts για την Ευρώπη. Watcha Clan, λοιπόν, πάμε.

What's a Clan. Εδώ τους ακούσαμε σε ένα κομμάτι που πάντρεψε βορειοαφρικάνικα στοιχεία και βαλκάνια, γκάζια με άλλα λόγια, πολλά γκάζια. Πάμε να ακούσουμε κάτι πιο μελωδικό από τη Ρούπα και The Apple Faces, από την Αμερική, την καλλιτέχνητα η Ρούπα Μαρία, η οποία είναι εκτός από καλλιτέχνη είναι και γιατρός και ακτιβίστρια. Πάμε να ακούσουμε τον Νερούντα, που όπως λέει και ο τίτλος του είναι εμπνευσμένο από τον ποιητή της Ισπανίας, τον Παμπλο Νερούντα, από το δίσκο του Este Mundo 2009. Ρούπα and the Apple Faces.

Και μετά από τα τζάζο, λατινο, κάτι της Ρούπα και της April Fishes και την πολύ ωραία φωνή της, πάμε λίγο προς το βορρά, προς τα μέρη τα δικά μας εδώ πέρα, από την Νορβηγία μας έρχεται, όχι συγγνώμη, από τη Φιλανδία μας έρχεται η Λίντα Λαμπένιους, προσωπικά αγαπημένη, την έχω ανακαλύψει εδώ και κάμποσο καιρό, αλλά κάτι μου κάνει το βιολί της, είναι, παίζει ένα crossover βιολί, όχι μόνο τα κλασικά, τους κλασικούς Μπαχ, Μπετόβεν και τέτοια πράγματα, αλλά και crossover πράγματα. Εδώ θα την ακούσουμε στο King Selma από το δίσκο της Nordic Lights.

Nordic Light, Finest Songs in Nordic Tradition. Έχει πάρει την παράδοση του Βορρά εδώ πέρα της Σκανδιναβίας και την έχει αποδώσει με το βιολί της. Στο King Selma λοιπόν από το 2005, Linda Lambenius, βιολί.

Δεν ξέρω για εσάς, πάντως εμένα κάτι μου κάνει το βιολί που παίζει αυτή η γυναίκα, Λίντα Λεμπένιους, μόλις ακούσαμε, και από τη Φιλανδία και από εκεί να πάμε λίγο πιο νότια, τη Γαλλία. Από τη Γαλλία μας έρχεται η Κολίγκα, ένα συγκρότημα με αφρογαλλικό, μάλλον δεν είναι μόνο γαλλικό, αλλά είναι αφρογαλλικό. Εδώ θα την ακούσουμε σε μια συνεργασία της με τον Γκαέλ Φαγιέ, Γαλλό και Ρουάντα συγγραφέας και ράπερ, σε ένα κομμάτι, το Κολίγκα, το οποίο κυκλοφόρησε το 2019 σαν single και αργότερα στο άλμπουμ Earthquake. Αναφέρεται το κομμάτι στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Κονγκό λέει, το κομμάτι, την ιστορία, τους πολέμους και, για το πόσο καλοί είναι οι άνθρωποι του, φυσικά. Ο Γκαέλ Φαγιέ είναι ένας βραβευμένος συγγραφέας και το κομμάτι θεωρείται από τα πιο δυνατά σύγχρονα Afro Soul κομμάτια. Κολίγκα λοιπόν, Κολίγκα και Γκαέλ Φαγιέ από τη Γαλλία και την

Μετά από τους Γάλλους Κολίγκα που μόλις ακούσαμε, πάμε να ακούσουμε έναν κοντραπασίστα από την Ελβετία, τον Mick Gerber, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ γνωστός στην world σκηνή της Ευρώπης. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους στο κοντραπάσο, το οποίο το χρησιμοποιεί για να παντρέψει ανατολίτικες και μελωδίες και παραδοσιακές ευρωπαϊκές. Από όσα τον ακούσουμε στο Zumurrud, το οποίο ακούστηκε live το 1998 και αργότερα σε ένα άλμπουμ από το 2003, το Endless String. Mick Gerber λοιπόν, κάτι τελείως διαφορετικό τώρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Να θυμίσω εδώ για τους φίλους που μόλις άνοιξαν τα ραδιόφωνά τους που λέει ο λόγος, τους υπολογιστές τους, ότι είμαστε στο Radio Bird φυσικά και είναι το μποστάνι του Γρηγόρη όπως κάθε τρίτη βραδάκι και απόψε, από απόψε και live σε εισαγωγικά. Πάμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο μισό της εκπομπής με μια Γαλλίδα καλλιτέχνηδα, τη Λου Ντοϊόν. Είναι η κόρη της Τζέιν Μπίρκιν και του Ζακ Ντοϊόν, η τραγουδίστρια, ηθοποιός και μοντέλο, είναι ζει στο Παρίσι και θα την ακούσουμε στο Where to Start από το άλμπουμ Lay Low του 2015, το οποίο έγινε χρυσό στο Παρίσι. Εμείς δεν πήραμε χαμπάρι, αλλά αυτό έγινε χρυσό. Λου Ντοϊόν λοιπόν, και καλή

Όμορφη φωνή η Lou Dorion, μόλις ακούσαμε από τη Γαλλία. Και από εκεί να πάμε σε έναν καλλιτέχνη από την Αμερική, έναν οργανοπαίχτη του μπάντζο, ένα δεξιοτέχνη του μπάντζο, όχι μόνο οργανοπαίχτη. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, ζει στο Νάσβιλ. Θα ακούσουμε το Rocky Road από το Natural Bridge, ένα δίσκο του 1982, ένα solo. Στο ιδιαίτερο με αυτόν τον καλλιτέχνη είναι ότι έχει πάρει ούτε λίγα τα πολλά 17 βραβεία Grammy, ο Μπέλα Φλεκ. Αν δεν τον έχετε ακούσει, αυτός είναι. Μπέλα Φλεκ λοιπόν με 17 βραβεία Grammy, και μάλιστα είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει προταθεί για Grammy σε περισσότερες κατηγορίες Grammy από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη. Μπέλα Φλεκ λοιπόν και με το μπάντζο του στο Rocky Road.

Rocky Road από τον Bela Fleck, τελείως western κομμάτι. Και από εκεί να πάμε να ακούσουμε την αγαπημένη μου, μία από τις αγαπημένες μου Ισπανίδες, και όχι μόνο δικιά μου φαντάζομαι, την Amparo Sánchez, φυσικά την ιδρύτρια των Amparo Noia. Ισπανίδα, θα την ακούσουμε στο Turista Accidental από τον πρώτο της προσωπικό δίσκο του 2010, το Tuscon Habana. Ο τίτλος του δίσκου παραπέμπει στα μέρη στα οποία ηχογραφήθηκε ο δίσκος. Ηχογραφήθηκε ανάμεσα στο Τούσκον της Αριζόνας και στην Αβάνα της Κούβας. Ο δίσκος πήρε διθυραμβικές κριτικές, αν όχι τίποτα άλλο, για την μίξη που κάνει με το rock, το desert rock, το acoustic folk. Μια πολύ όμορφη μίξη. Τουρίστα Accidental λοιπόν από την Amparo Sánchez.

Το επόμενο φιντανάκι μας έρχεται από τη Γαλλία. Είναι η Ζουλιέτ Μπουρντό, δεν ξέρω πώς τη λένε, αλλά το καλλιτεχνικό της είναι Γιούθι. Είναι τρομπετίστρια και τρομπετίστρια είναι. Και εδώ θα την ακούσουμε σε μια συνεργασία με τον Κίνου Ντοσκούν, ο οποίος είναι παίκτης του ουτί και παραγωγός. Το 2022 βγάλε ένα μικρό δισκάκι, το Ina Hijaz, στο οποίο υπάρχει το Hijaz Dub. Hijaz τώρα είναι μια ανατολίτικη μουσική κλίμακα και εδώ οι δύο καλλιτέχνες παντρεύουν αυτή την ανατολίτικη μουσική κλίμακα με την Reggae Dub. Ναι, φυσικά υπάρχει Reggae σε μια εκπομπή του Μποστανιού. Φυσικά είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι του Μποστανιού αυτό. Φυτρώνει μόνο Reggae εκεί πέρα, δεν φυτρώνει τίποτα άλλο. Γιούθι λοιπόν και Κίνο Ντοσκούν για τη συνέχεια.

ανατολίτικες μελωδίες και ρέγγε και ντάμπ από τη Γιούθη, από τη Γαλλία που μόλις ακούσαμε, και από εκεί να πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που έχει γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα, έχει βγει το 2008, το The Love Me or Die από τον Christopher William Stone King, από τον οποίο τουλάχιστον στην Ελλάδα εγώ δεν ξέρω κάποιο άλλο κομμάτι του. Πάντως στην Αυστραλία, από που είναι μεγάλο όνομα, είναι πάρα πολύ γνωστός. The Love Me or Die, λοιπόν, από τον Christopher William Stone King.

από την Αυστραλία να περάσουμε στα μέρη τα δικά μας, έτσι να βάλουμε και ένα κομμάτι της πατρίδας μας με μια αγαπημένη φωνή και ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι. Η Μαρία Αναματερού, αγαπημένη φωνή, το ξαναλέω αυτό, το 2014 κυκλοφόρησε ένα δίσκο σε συνεργασία με τον θεολόγο Μιχαλή. Ο θεολόγος Μιχαλής είναι δεξιοτέχνης του βιολιού και συνθέτης. Θα τους ακούσουμε στο άρωμα από τη Λέρο. Μαρία Αναματερού.

Αυτή ήταν η Μαρία που μόλις ακούσαμε, αγαπημένη φωνή και αγαπημένο τραγούδι, πολύ αγαπημένο. Και θα σας αφήσω με τις νότες του Γιάν Γιόχανσον, ένας καλός, ένας ωραίος συνθέτης από τη Σουηδία. Ευχαριστώ για την ακρόαση, για την παρέα, να είστε καλά, να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Καλό βράδυ.

0: Καλώ στα ραδιοπούλια.
1: Κουίσε, καλέ.
0: Επιστρέψαμε, δρυμύτερες.
1: We are back.
0: Yes, yes. Λίγο απειλητικές, αλλά...
1: Είμαστε εδώ.
0: Είμαστε εδώ. Ναι.
1: Καλή μας σεζόν, πουλάκι μου καλό.
0: Ναι, να έχουμε μια όμορφη ραδιοφωνική σεζόν.
1: Θα έχουμε σίγουρα. Με όσο την... έχουμε τα ραδιοπουλάκια εκεί.
0: Αυτό, με την καλύτερη παρέα. Και εμείς... Και φέτος εδώ, στα μικρόφωνα, η Νάνση Μπαλάφα.
1: Και η Αναστασία Τογιά.
0: Στο αγαπημένο σας Jukebox Nights, φυσικά. Και θα λέω έτσι να δώσουμε έτσι μία ευχή, για να έχουμε και ένα κίνητρο σε αυτή τη σεζόν. Να μιλάμε λιγότερο, τι λες, θα το προσπαθήσουμε.
1: Εγώ, Αναστασία, το έχω πάρει απόφαση. Φέτος θα είμαι σοβαρή. Τελείωσε. Μετά το bullying το περσινό που έφαγα... Τέλος, το δύο κυρία, σιγά κουσιώνει.
0: Δεν ξέρω για πόσο θα αντέξεις, τέλος πάντων. Πώς ξεκινήσαμε σήμερα Τρίτη και 13 που ξεκινάμε φυσικά εμείς Τρίτη και 13.
1: Πότε ξεκινήσαμε, βρε Αναστασία, τώρα.
0: Αυτό θα μου πεις.
1: Δηλαδή, ντροπή. Από το σπαλονιού. Από μέρη μάζο.
0: Βέβαια.
1: Και ποιος θα το διάλεγε αυτό το τραγούδι, Αναστασία.
0: Ποιος μας έκανε ποδαρικό.
1: Only left.
0: Είδες, γούρι θα μας φέρει και μόνο από το όνομά του. Γούρι θα μας φέρει το αγόρι αυτό.
1: Α, όχι, εγώ είπαμε ότι είμαι σίγουρη κοσλιώνει φέτος.
0: Δεν θέλω.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν θέλω τέτοια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Only Left. Προχωράμε στην επόμενη επιλογή.
0: Ναι, για πάμε σίγουρα.
1: Lady Devil μας ζήτησε.
0: Το κορίτσι μας.
1: Η ελπίδα.
0: Ελπιδάκι μας, καλώς το κορίτσι μας.
1: Αχ, πάλι δεν πήγαμε στην Κρήτη φέτος, ρε Αναστασία.
0: Καλά, γενικότερα αυτό το καλοκαίρι ήταν άστα βράστα. Τουλάχιστον να είναι ο χειμώνας λίγο καλύτερος.
1: Καλά, ναι, αυτό που είμαστε. Οι διακοπές μας έλειπαν.
0: Ακριβώς. Για πείτε μας, εσείς ήταν καλύτερο το καλοκαίρι σας φέτος.
1: Γιατί εμάς ήταν Black Sabbath, εντελώς.

0: Ωραία, τι ωραία που μαζεύεται το παρεάκι μας σιγά σιγά.
1: Ναι, και επειδή με το συγκεκριμένο ραδιοκουλάκι δεν μπορώ να είμαι σιακοσιόνι.
0: Δεν μπορείς,
1: όχι. Όχι. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση.
0: Ναι.
1: Μόνο για την Νίκη.
0: Νίκη μας, στα φιλιά μας. Καλώς
1: πού
0: το κορίτσι μας.
1: Πες μας πώς ψήφισες φέτος το καλοκαίρι.
0: Άρα είναι ραδιοτσουχτρίτσα.
1: Μπράβο ρε Αναστασία. Μπράβο ρε Αναστασία.
0: Θα είμαστε αυτά συγκεκριμένοι. Είναι.
1: Ναι, ναι. Αγαπημένη θέλει. Λοιπόν ραδιοτσουχτρίτσα, θέλει να ακούσει από αγαπημένο David Bowie.
0: Που είναι και φαν το κορίτσι μας αυτό.
1: Ναι, ναι. Scary Monsters. Και μας εύχεται καλή αρχή.
0: Ναι, μας
1: πολύ λακωνική την βρίσκω.
0: Δεν λες που εδώ πέρα κανένας δεν μας είπε τίποτα απολύτως. Μόνο επιλογές κάνανε. Εκτός από ένα κορίτσι που μας αγαπάει και θα το μάθουμε πιο μετά.
1: Εντάξει. Δηλαδή, μη θέλετε να αρχίσουμε τα καρακλάκια από την πρώτη εκπομπή. Ή μικρή μαγιάδικο.
0: Ναι, ναι. Γιατί δεν θα μας φάει και γούρι, έτσι. Λοιπόν, το αγαπημένο κορίτσι επέλεξε αγαπημένο David.
1: Αγαπημένο.

0: Να μην έκανα τέτοια μέρα εγώ μια επιλογή.
1: Βεβαίως. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με την επιλογή της Αναστασίας.
0: Θόπο, δεν σου πάει καθόλου.
1: Γιατί?
0: Καθόλου, καθόλου.
1: Και δες το, δεν είμαι εγώ σοβαρή.
0: Είσαι σοβαρή, αλλά είσαι χαρούμενο κορίτσι. Δεν είσαι τώρα τέτοια ξενιόλα. Είσαι, αλλά όχι πάντα.
1: Ποια μιλάει. Ποια μιλάει. Σε ένα μπιζάμα το κόψω εγώ το καρέ.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, θα είσαι σε άλλους έτσι σοβαρή.
1: Καλά. Θα δούμε.
0: Για πες την επιλογή μου τώρα.
1: Η Αναστασία.
0: Ναι.
1: Μας ζήτησε ένιζε πολύ χαρούμενο το μπάκι.
0: Ναι, πολύ, πολύ.
1: Εύθυμο, ναι. Τα κλασικά. Και μετά τη φτερίδα τίτλες. Θέλει να ακούσουμε σιωπή από ξύλινα σπαθιά.
0: Γιατί δεν ταιριάζει τώρα, στην ημέρα.
1: Καλή ταιριάζει.
0: Ταιριάζει, δεν ταιριάζει και ο Παύλος.
1: Ο Παύλος στη σχέση πατέρα.
0: Μπράβο, είναι σαν την Coca-Cola.
1: Πάει με όλα.
0: Ναι, αυτό το αγόρι. Εντάξει, και έτσι για να ξορκίσουμε το κακό, ήθελα να ακούσουμε τον Παύλο.
1: Και τι να έκανες.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, τώρα επειδή η Λιδία που μας έκανε
1: την επόμενη
0: έκανε την
1: επιλογή,
0: επόμενη επιλογή,
1: μάλιστα.
0: ναι, είναι καινούργια και δεν πρέπει να την τρομοκρατήσουμε.
1: Όχι, δεν πρέπει.
0: Δεν θα είμαι σιακοσιόνι.
1: Τι θα είσαι.
0: Είμαι έτσι προς να τα σε γιάμαλη.
1: Α, εντάξει, αρέσει, μου
0: Σοβαρή,
1: αρέσει.
0: αλλά...
1: Αλλά είναι και λίγο τσούρδο.
0: Ναι, αυτή. Καλώς ήρθες, Λιδία.
1: Βρε, καλώς τη Λιδία.
0: Στην παρέα μας. Και εντάξει, για να πω την αλήθεια, θα μας μάθει. Γιατί με τέτοια επιλογή που έκανε,
1: Ναι.
0: πάει να πει ότι λίγο ταιριάζουν τα χνότα μας.
1: Θα παραμείνει, πιστεύεις.
0: Ναι, καλά. Τι είναι, ότι θα την κρατήσουμε, τι είναι, θα παραμείνει. Από
1: Λέω.
0: πότε γίνεται με δημοκρατία εμείς.
1: Απλά να τις πούμε λίγο και για τις επιλογές, ε. Όχι για τις
0: Ναι.
1: επιλογές, συγγνώμη, για τις αφιερώσεις.
0: Για τις αφιερώσεις, ναι. Εντάξει, και εσύ χαλάρωσε.
1: Α,
0: Πρώτη
1: σε πρώτη εκπομπή
0: εκπομπή
1: είναι. Εντάξει,
0: είναι.
1: εντάξει, εντάξει.
0: Πρώτη εκπομπή είναι.
1: Λεωνίδα, ενημέρωσε έθνε, σε παρακαλώ.
0: Ναι. Και Νίκη.
1: Και Νίκη.
0: Και Φώτη. Το κορίτσι λοιπόν αυτό το καινούριο. Γεια σου, Λιδία.
1: Hello,
0: Θέλει να
1: Ιδία.
0: ακούσουμε Sirens από
1: Αχ,
0: Μαντρουγκάντα.
1: πόσο ταιριάζει την ημέρα σήμερα. Απόλυτα. Μα να λείπανε με τον Κάντα.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Ναι, όχι. Τέτοιο σκοτάδι.
0: Επίσης, θα σας πούμε με βαριά
1: Αχ,
0: καρδιά
1: με βαριά καρδιά, ναι.
0: ότι μέσα σε όλο αυτό το χαλιαμπάκι καλοκαίρι που περάσαμε και οι δύο είχαμε πάρει κάτι ωραιότατα
1: Ωραία, τη
0: εισιτήρια για τη
1: σπαρταράγανε.
0: συναυλία του Σίβερτ στο Λυκαβητό. Και τελικά μαντεύσε ποιες δεν πήγαν. Εμείς.
1: Για τα εισιτήρια μείναν αμανάτι.
0: Ναι.
1: Τα εισιτήρια μάστα που δεν ακούσαμε το Σίβερτ είναι το θέμα.
0: Αχ, μόνο μαλλι... Μόνο, ναι, μπίπα που έχουμε μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ας το να ακούσουμε τώρα. Ναι, με sirens.

0: Κοίτα να δεις αλλαγές στη νέα σεζόν, στη season 2 του Cookbook Smiles.
1: Ναι, αλλά δεν θέλουμε τώρα τέτοια.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: όχι.
1: Από εκεί που είχαμε την Όλγα Στυλοβάτη που έκανε αφιέρωση για όλους.
0: Για όλους, μπράβο.
1: Τώρα ξαφνικά μας πετάει ένα κομμάτι
0: ναι.
1: και τίποτα.
0: Α, δεν θέλουμε τέτοια πρωτοκούλη
1: μα. Όχι, όχι, για μάζεψε το μυαλό σου από τα καλοκαιρινά τα μπάνια και τις συναυλίες και τα τι αυτά.
0: Και τις εκθέσεις.
1: Και τις εκθέσεις, ναι. Να πούμε συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα των Encounters.
0: Και έρχονται Corinth, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Εμείς θα σας ενημερώσουμε.
1: Εννοείται. Και θα πάμε όλοι.
0: Όλοι. Radio Bird, ομάδα.
1: Dream Team. Λουκριτία με Reflection, θέλει το κορίτσι μας. Sister of Mercy.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Καλά, δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο από την Όλγα. Η αλήθεια είναι. Έτσι. Θα ήταν και μέσα στο θέμα. Και ωραίο κομμάτι.
1: Και Sister of Mercy.
0: Για πάμε.

0: Αγόρι, αυτό.
1: Ο Big Brother.
0: Ο Big Brother.
1: Χωρίς τις κάμερες.
0: Ναι. Χωρίς τις κάμερες. Α, ναι, χωρίς τις κάμερες. Ναι.
1: Αναστασία.
0: Έλα, έλα, θα συντονιστώ, εντάξει. Πρώτο κομπή.
1: Όχι, δεν θα συντονιστεί. Γιατί τέλος θα πάω στο δωμάτιο και θα είσαι υποψήφια προς αποχώρηση. Τι ζήτησε λοιπόν το αδερφάκι σου, ξέρει.
0: Τι μου ωραία, σίγουρα κάτι πολύ καλό.
1: Yes, Super Trump. Crime of the century.
0: Μα τέτοια κάνει.
1: Ναι. Είναι οικογενειακό.
0: Είναι, μωρέ.
1: Τι, ναι, ναι, τι να πούμε τώρα.
0: Τα καλύτερα παιδιά είμαστε.
1: Είστε.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιλογή σου, Χρήστο, αγαπημένη αδερφέ. Και πάμε να το απολαύσουμε.
1: Yes.

0: Να σου πω κάτι, Νάνση. Κάτι που σκεφτόμουν. Για να μην ξεκινήσουμε πάλι τι απειλέ ότι θα του στοιχειώσουμε και τέτοια που δεν κάνουν επιλογέ.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω να του μιλήσουμε λίγο διαφορετικά.
1: Σου πάει όλο ο διάλογο.
0: Όχι, ρε. Ναι.
1: Α,
0: όχι,
1: όχι,
0: όχι
1: επειδή
0: τόσο
1: το
0: βαριά.
1: Πήγαινε με το τραγούδι
0: Με
1: που
0: το
1: θα
0: τραγούδι.
1: ακούσουμε, ναι.
0: Όχι, όχι. Μην κάνει spoiler, ακόμα περίμενε.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, άμα κάνετε επιλογέ και έχουμε τραγούδια και αφιερώσει και τα λοιπά, θα κάνουμε δύο εκπομπή. Αν δεν κάνετε, δεν είσαστε συμμορφωμένοι, θα κάνουμε μία.
1: Μπράβο, Αναστασία. Έτσι δεν θέλω.
0: Έτσι.
1: Γιατί είπε νόμιζε πολύ ότι είχαμε χαϊδέψει πέρυσι.
0: Εντάξει τώρα, δηλαδή δεν μπορούμε κι εμείς έτσι να σας κυνηγά.
1: Δεν ξέρω, έχει έρθει μαύρη διαθέσει αυτή φέτος.
0: Έχω επηρεαστεί σήμερα και με τα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Για δες το τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει επηρεαστεί με τα τραγούδια, έκανε και κάτι παιχνίδια με το διάβολο μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τον Αλέξανδρο.
0: Αχ, όχι, δεν ακούστηκε πολύ καλό τώρα.
1: Κώστα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, δεν τα έκανε με τον Αλέξανδρο.
0: Όχι.
1: Με το διάβολο. Τα
0: ναι,
1: μόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Και τον Πορτοκάλο, κλάδι. δικό μα παιδί ο Νίκο.
0: Ο Νίκο, βέβαια. Λίγο σκεμμένο, βέβαια.
1: Έλα να είμαστε σύντομα. Δεν έχει πάρει σύνταξη ο άντρα.
0: Να ρε, σιγά, χαχά, σιγά. Πάμε να ακούσουμε παιχνίδια με το διάβολο.
1: Πάμε,
0: που το επέλεξε ο Αλέξανδρος, ο συνάδελφος αγαπημένος από την Αθήνα.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε.
0: Τα φιλιά μας, Αλέξανδρε.

0: Και ήρθε η ώρα για το κορίτσι που πραγματικά μας αγαπάει και την αγαπάμε κι εμείς πολύ.
1: Ποιο άλλο κορίτσι θα ήταν αυτό? Καλά, όλα μας τα κορίτσια τα αγαπάμε.
0: Ναι, αλλά το κορίτσι αυτό είναι και επιμέλεια.
1: Είναι. Είναι.
0: Να τα λέμε κι αυτά.
1: Ναι, ναι. Είναι η Νικολέτα μας. Νομίζω ότι έχει κάτσει ποτέ καρκλάκι.
0: Τι μας λέει, τι μας λέει.
1: Το κορίτσι μας λέει. Χιούρια, καλή είναι διαφορική σεζόν, κορίτσια. Πάνω τους, πάνω μας. Και όλοι μαζί να ξορκίσουμε τον κακό που μας περιβάλλει. Δεν θα τους περάσει, ωραία. Με μουσική να ξορκίσουμε κάθε τυχεία, με γέλιο, με τραγούδι, με ανθρώπους που αλληλοκαταλαβαίνόμαστε. Φιλιά.
0: Φιλιά!
1: Πόσο ωραία μας τα λέει αυτό το κορίτσι!
0: Ναι, πραγματικά πάντα μας τα λέει πολύ ωραία. Είναι η κορίτσια μας, μωρέ.
1: Σε αγαπάμε. Περδούμε!
0: Περδούλες! Τι θέλει το κορίτσι, τι θέλει.
1: Θέλει Cracks Punks και Γιούρια.
0: Ναι, έτσι, Γιούρια, πάμε όλοι.

0: Έλα βρε. Έλα βρε να μας πεις τι θέλεις και εσύ, ωραία.
1: Άντε, ας κάνω κι εγώ μια επιλογή.
0: Κάτι μας τη χάρη.
1: Λοιπόν, μία από τις ελάχιστες όμορφες στιγμές αυτού του καλοκαιριού ήταν η συναυλία των Πάγκαν στην Ελευσίνα, που πήγαμε τον Ευτύχη
0: Ω, ευτυχή στο συνοδείο,
1: των
0: να λίμωνο.
1: Συναυλιών.
0: Γεια σου,
1: Φιλάκια,
0: Θανάση.
1: Ευτύχη! Και τη Βιβιάν,
0: Γεια σου,
1: η
0: Βιβιάν.
1: οποία Βιβιάν μας έκανε επιλογή, αλλά Βιβιανάκη δεν χωρούσαμε και τη
0: Τι
1: χρωστάμε.
0: χρωστάμε, τι χρωστάμε. Τι θέλεις.
1: Δεν ήξερα τι είναι πρώτο διαλέξω, η αλήθεια είναι. Αλλά νομίζω ότι το πάγκα, το πάγκα
0: Το
1: το
0: πάγκα,
1: κομπί,
0: ναι. Α, πολύ
1: άρεσε.
0: ωραία πάμε. Σήμερα, συγχωρήστε μας. Ναι.
1: Ναι, γιατί τις άλλες εκπομπές θα τις πηγαίνουν μαζί.
0: Θα
1: Άσε.
0: δεις, θα δεις τι ωραία θα το πάμε.
1: Νόνα, λοιπόν, από πάγκαν.
0: Πολύ ωραία, θα το ακούσουμε, να το μάθουμε και να αρχίσουμε να κλείνουμε τις θεσούλες μας.
1: Oh yes, να το κάνουμε γκρουπάκι, ρε
0: Έτσι, αυτό.
1: Αναστασία, να πάμε όλοι μαζί.
0: Επίσης έχουμε και καλύτερη τιμή.
1: Ναι, Team Radio Birds.
0: Μπράβο, σωστό.
1: Θανάση, ετοιμάσου.

0: Νομίζω ότι το επόμενο είναι ό,τι πρέπει για την ημέρα.
1: Και νομίζω ότι έχουμε κανένα που δεν,
0: Που δεν είναι,
1: ναι.
0: ναι, είναι εκτός θέματος, ας πούμε.
1: Πες να είναι και η πρώτη εκπομπή.
0: Σωστά.
1: Είναι όλα στο θέμα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ή έτσι μας το κάνανε, παιδί μου, για να μας ξεγελάσουν.
0: Και σου λέει θα δώσουν με πόνο
1: μετά
0: από το,
1: θα
0: την επόμενη.
1: Πόνο, ναι. Έχουμε να ακούσουμε τα λέγια φέτος, το νιώθω εγώ.
0: Για πες λοιπόν, πού πάμε.
1: Πάμε στην επιλογή της Βασιλικής.
0: Γεια σου Βασιλική.
1: Γεια σου Βασιλικούλα, τι κάνεις.
0: Βασιλικούλα ζάχαρη.
1: Βασιλικούλα μέλλον. η οποία θέλει να ακούσουμε The Sound. Από τους The
0: από
1: Sound.
0: Τους The Sound.
1: Ό,τι να είναι. I can't escape myself.
0: Πάει, αυτό είναι πολύ ωραία.
1: Εγώ πρώτη φορά θα το ακούσω. Όχι,
0: αποκλείεται.
1: Α, εντάξει.
0: Θα το καταλάβεις, θα το καταλάβεις.
1: Έτσι. Για το λέει Αναστασία, το έχω ξανακούσει.
0: Ναι, ναι, σου λέω.
1: Απλά
0: ναι,
1: δεν θα πάω με τους τίτλους, κανένα παιδί.
0: Αυτό, αυτό. Είναι πολύ γνωστό κομμάτι, γι' αυτό πάμε να το ακούσουμε. Αυτά.

0: myself.
1: Και μια και αναφέραμε και τον μελετήσαμε τόσο πολύ, τον Ευτύχη, τον Συναυλιώνε. Δεν θα έκανε επιλογή κι αυτός.
2: Καλή τώρα, αλίμονο.
0: Κορονίδα μας.
1: Γεια σου, Κορονίδα.
0: Καμάρι του σταθμού μας.
1: Και επίσης να πω, γιατί πρέπει να το πω, ότι ήταν ο πρώτος που έκανε επιλογή.
2: Αλήθεια.
1: Με το που ανεβάσαμε το θέμα.
2: Εντάξει, τώρα. Νομίζω ότι απλά την κριτική του παρουσιαστή.
1: Δεν μου τα λες καλά, Σία.
2: Όχι, καλέ.
1: Και σπάθει έτσι, μάλλον. Πώς το λέει, κρίση ταυτότητας.
2: Ναι, είναι αυτό το σεντόνι. Παθαίνουμε και στο θέατρο. Ναι. Θέλει λοιπόν να αναλάβει μάλλον το ρόλο του αψιολόγου. Του αψιολόγου. Αλλά Θανάση.
1: Όχι, όχι,
2: δεν.
1: Έχει ήδη τίτλο, δεν θα το δώσουμε για να γίνει κάποιο
2: ρόλο. Δεν γίνεται να τα πάρει όλα. Ήμαρτον.
1: Για πες, τι θέλει.
2: Θέλει από Ramones. Pet Cemetery.
1: Α, πολύ ωραίο.
2: Πολύ ωραίο.
1: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: Θανάση.
2: Που πάντα
1: μας κάνεις τέτοιες επιλογές ωραίες, διαλεκτές.
2: Έτσι, με αυτό το τσίκ.
1: Ναι, αυτό το αγόρι.

0: Και σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Γεια σου, ρε, ωραία, του πρώτου.
0: Γεια σου, ωραία, του πρώτου. Γεια σου. Καλώ τον, ναι.
1: Πώς είναι, εσύ, παλικάρι μου.
0: Καλώ τον που ήρθε να μα μορφύνει στην εκπομπή. Εκτό από τον πρώτο όροφο.
1: Αχ, τέτοια του λέει και.
0: Τι θέλει αυτό το αγόρι που εννοείται ότι δεν έκανε αφιέρωση.
1: Καλό τώρα.
0: Ναι.
1: ACDC.
0: Αχα.
1: Και Highway to Hell.
0: Πάρα πολύ ωραίο το πήγανε,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Μιλάμε, έχει πολύ.
0: Είναι τόσο πολύ, σα άρεσε αυτό το θέμα και
1: ναι,
0: το μάτσανε με τα στοιχιά, έτσι λίγο, μήπω κάτι του κάναμε.
1: Δεν ξέρω, κάτι πέφτηκε.
0: Τέτοια θέλετε, βρε.
1: Μάλλον.
0: Έτσι, επιλέξω ότι θα σα στοιχιώσουμε. ACDC, λοιπόν, πάμε έτσι να γουσάρουμε.
1: Έτσι.
0: Αύριο εμένα.

0: Και θα συνεχίσουμε έτσι ζαβολιάρικα.
1: Πολύ ζαβολιάρικα. Και τώρα να σας πούμε που ηχογραφούμε,
0: Μάλιστα.
1: βρέχει αυτή τη στιγμή και είναι έτσι μια πάρα πολύ ωραία συνθήκη, μπορώ
0: Έτσι.
1: να πω. Και μάλλον το ίδιο σκέφτηκε και ο Μιχάλης.
0: Α, ο Μιχάλης καινούριος και αυτός.
1: Ο Μιχάλης δεν είναι
0: Γεια
1: καινούριος.
0: σου, βρε Μιχάλη. Καλώς όρισες στην παρέα μας.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Hello.
1: Hello. Γεια σου, Φίμπη.
0: Φίμπη με τον Μιχάλη κάτι έπαθε.
1: Ναι, για πες. Ο Μιχάλης, λοιπόν, θέλει να ακούσει Bad Things από Jace Everett.
0: Πονηρούλη τον ακούω, τον
1: Πονηρούλη, και
0: Μιχάλη.
1: θέλει να το αφιερώσει στο κορίτσι που θα την περιμένει στην Ισπανία.
0: Θα την περιμένει στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Εκεί, κυρία Αναμένο,
1: Ναι.
0: θα περιμένει να πάει το κορίτσι.
1: Το κορίτσι το περιμένει, ναι.
0: Α, και έξω από τα bad things. Μήπως το
1: Α!
0: έχει τρομάξει, βρε Μιχάλη.
1: Φαντάζομαι τι έχει να γίνει στην Ισπανία.
0: Θα καεί η Ισπανία.
1: Μπορείτε βρωμάχη.
0: Πολύ ωραίο το κομμάτι και
1: Εξαιρετικό.
0: πάμε.

Ναι, ακούτε μόνοι μου τώρα και θα μας επιτρέψετε να κάνουμε έτσι μία μικρή σφήνα για χάρη του Μιχάλη, του αγαπημένου μας ραδιοφωνικού παραγωγού, το Μακαρονοτέρας, ο οποίος έτσι πάνω στο νήμα του τερματισμού μας έκανε μία επιλογή και μάλιστα είπε ότι λατρεύει τις γρουσούζικες και χαλουνιάτικες καταστάσεις, οπότε δεν μπορούσαμε να του χαλάσουμε χατήρι. Και θα παίξει ευθύς αμέσως για χάρη του το Black Swamp Village από The Speakeasy's Swing Bank.

0: Συνάντηση, πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Και εμένα. Και πόσο ωραία δεν είναι με τον προηγούμενο. Γιατί έτσι μετά από τα bad things τα πολλά, μια ωραία ζάλη
0: μια
1: σου
0: ζάλη σου
1: έρχεται.
0: πιάνει, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και αστεράκια βλέπεις.
1: Και θα είναι και καινούργια ζάλη, ισπανική.
0: Καινούργια η ζάλη, λοιπόν.
1: Οι τρύπες, λοιπόν.
0: Βέβαια.
1: Πώς θα μπορούσαν να λέγονται οι τρύπες στην Ισπανία? Τρύπες.
0: Τρύπες.
1: Ναι, τρύπες.
0: Ωραίο, τρύπες.
1: Καινούργια ζάνη λοιπόν από τρύπες. Θέλει η Φωτεινή να
0: ακούσει.
1: Γεια σου,
0: Φωτεινούλα.
1: Πού είσαι εσύ, καλέ?
0: Πού είσαι, βρε κορίτσι μας?
1: Δεν είχαμε νέτσι όλο το καλοκαίρι.
0: Τι είχαμε?
1: Δεν είχαμε νέτσι όλο το καλοκαίρι.
0: Όχι, δεν είχαμε. Ναι, συγγνώμη, δεν ακούω.
1: Και με το ξεχάσετε να ακούει, βλέπω. Τι κατάσταση είναι αυτή?
0: Φωτεινούλα,

0: Σε ευχαριστούμε που μας έκανες επιλογή στην πρώτη μας εκπομπή. Εύχομαι θα συνεχίσει.
1: Ναι, έτσι, και καλό φθινόπωρο!
0: Γιατί μας έκανε και ωραία επιλογή. Πάμε να ακούσουμε τρύπες λοιπόν και καινούργια ζάλια.
2: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την

0: Τι έπιασε τώρα εσένα με το επόμενο τραγούδι.
1: Αχ, ναι.
0: Κάτι σε τσίπησε.
1: Είναι. Είναι. Εντάξει, αγαπώ και το συγκρότημα γενικότερα. Αλλά ειδικά αυτό το τραγούδι σου κάνει ένα τσίπι τσίπι, ρε παιδί
0: ένα
1: μου.
0: Ένα τσίπι σου κάνει, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι καλά που μπήκε στη σημερινή εκπομπή, θα έλεγα.
1: Ήταν δίκιο και έγινε
0: ήταν,
1: πράξη.
0: Ήταν, ήταν, δίκιο.
1: Κορίδρο, λοιπόν, θα ακούσουμε. Ναι, ότι είναι μεγιστός, ναι. Και είπα να μην το μελετήσω πίσω από την εκπομπή, αλλά δεν γίνεται. Κορίδρο, λοιπόν. Όχι πια ερωτήσει.
0: Τι ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Διονύση και η Ρώσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιλογή.
0: Να, και πρώτη φορά που μας δίσανε έτσι σε
1: ζευγαρίκι.
0: Να, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά. Και να πάτε στην Ισπανία να βρείτε τον Μιχάλη και τη Δήμητρα.
0: Αλλά μην τραγουδάτε, όχι πια ερωτές. Άλλο, άλλο θα βρείτε.
1: Ξέρουν τα παιδιά, θα σας πούνε.

0: Όπως πεθαίνω, να πεθαίνω. Κάποια στιγμή θέλω να γίνει αυτό.
1: 10 σου. Έστω.
2: Ότι. Αγαπημένε.
3: Γεια σου, Φώτη μας.
4: Όλο το καλοκαίρι δεν αξιωθήκαμε να πάμε μια βόλτα στο χωριό του.
1: Ναι, γιατί αξιωθήκαμε να πάμε αλλού. Έτσι όπως μας πήγε.
4: Σωστό και αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, Φώτη, το χωριό σε δείχνεται και έγινε χειμώνα.
1: Βεβαίως. Ωραιότατο.
4: Βεβαίως.
1: Τώρα που θα βγάλει το κρασάκι του.
4: Ναι, μπράβο.
1: Βέβαια, θα πάμε να μας χειράσει.
4: Ναι, ναι, ενημέρωσε Φώτη πότε το πετάμε το στεφύλι.
1: Για να έρθουμε να κάνουμε γυψινοσία.
4: Αλίμονο. Γιατί αν δεν κάνουμε εμείς γυψινοσία, ποιος άλλος θα κάνει? Θέλει να ακούσει Λάνα Ντελ Ρέι, το γόρι του ταξιδιάρικο.
1: Ναι.
4: Gods and Monsters.
1: Το Φώτης φουλ μέσα στο θέμα. Μπράβο, Φώτη.
4: Εντάξει, Φώτης είναι.
1: Είναι και καλλιτέχνης. Τα πιάνει τώρα αυτά τα vibes.
4: Ό,τι μας, καλώς ήρθες πίσω.
1: Καλώς όρισες.

0: Είμαι σίγουρη ότι δεν θα πάει πολύ καλά αυτό. Και μόνο από το ψευδόνυμο.
1: Ναι.
0: Ε.
1: Κοίτα, φίλος μας δεν θα γίνει.
0: Δεν θα γίνει, όχι.
1: Το ξέρεις. Ωραίο
0: να
1: τραγούδι
0: θυμίζει.
1: διάλεξε
0: Ναι, γι' αυτό
1: όμως.
0: να την νεκροτήσουμε όμως,
1: Ναι.
0: παιδί μου. Εντάξει, παρέα δεν θα τον κάνουμε.
1: Όχι, καλύτερα
0: Όχι.
1: βέβαια, στην πειρά. Δεν είναι θέμα. Ζήτησε λοιπόν You Are My Destiny από Βασιλικό.
0: Πολύ ωραία διασκευή.
1: Αλλά ποιος το ζήτησε?
0: Ναι, με αυτό είναι το θέμα.
1: Ο καλοκαιράκιας
0: Άντε βρε
1: στην
0: καλοκαιράκια.
1: ακρογιαλιά.
0: Ξεχαμένε.
1: Ιού. Που ακόμα είμαστε με τον Κοντομάνικο. Αντί να ξεκινήσουμε να στολίζουμε για τα Χριστούγεννα, είμαστε με τον Κοντομάνικο.
0: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Δεν είναι νωρίς.
0: Δεν είναι. Βρίο το τουλάχιστον, ρε παιδί μου, να
1: στολίσουμε. Όχι, καλέ, στις Φιλιππίνες, στολίζουμε το Σεπτέμβρη. Βάλεσε τη Φιλιππινέζη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για να την βρίσω λίγο.
0: Πάμε να ακούσουμε Βασιλικό.

0: Θα σου πάλι.
1: Back to back, σχεδόν με μια μικρή παρεμβολή. Αλλά να σου πω κάτι. Το αξίζει.
0: Το αξίζει.
1: Το αξίζει. Ο Φώτης έχει διπλή επιλογή.
0: Mm-hmm.
1: Και η δεύτερη είναι. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη από την πρώτη. Πάντως είναι και οι δύο.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Love is a beach. Θα ακούσουμε. Από Two Feet.
0: Ό,τι έδωσε ρέστα.
1: Ξεκινάει δυναμικά.
0: Πολύ δυναμικά.
1: Μιλάμε για κίνηση, είναι σεμιναριακή.
0: Κοίτα να δεις πώς θα συνεχίσει.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Και ξέρεις ο Φώτης ήθελε να μας βοηθήσει. Και γι' αυτό έβαλε δύο επιλογές.
1: Και βέβαια.
0: Σου λέει τα κορίτσια να τα ενισχύσουμε. Βέβαια δεν έκανε αφιέρωση, αλλά δεν πειράζει.
1: Εντάξει, ο Φώτης συγχωρείται για τη σχολική εκπομπή.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά ο Φώτης. Όχι.
0: Καλά, καλά.

0: Θα πάμε λίγο σε ξουλιάρικα τώρα.
1: Ναι, γιατί μας έλειψε.
0: Ναι, πέρασε λίγο η ώρα.
1: Ναι.
0: Ας κάνουμε λίγο πιο ζουζουζου. Για πες.
1: Τρίτη.
0: Παρένθεσης.
1: Η Δήμητρα το διάλεξε.
0: Τι έγινε?
1: Λέει η Δήμητρα να είναι το κορίτσι της Ισπανίας.
0: Και ζήτησε ο ένας bad things, ζήτησε η άλλη παρένθεση, σου λέει έρχομαι υποσχόμενη. Μπράβο, σατανά.
1: Για πότε θα πάτε να κλειστούμε εμείς τα καβούκια μας, μην πάρουν τα σκάλια. Καλά να περάσετε. Και εμείς θα το βαφτίσουμε.
0: Έκρηξε στην Ισπανία. Ωραία, για πάμε τότε για να ανάψουν τα αίματα. Είπε κάτι.
1: Ναι, ναι, για να το καλύψει θα το είπε. Το αφιερώνω λέει σε εμάς για καλή αρχή και σε όλους τους ακροατές να σπάσουμε τη γρουσουζιά. Δεν πείτε, Δήμητρα. Τι έχω να πω εγώ.
0: Ωραία όμως.
1: Ευχαριστούμε, ναι. Πολύ ωραία. Μα πώς θα το ξορκίσεις το κακό ρε Αναστασία.
0: Με μουσικούλα και σεξ.
1: Και τα δύο ταυτόχρονα. Αν ερεί το ένα το άλλο.
0: Και μετρεί και μια χαρά.
1: Ναι.
0: Πάμε.

0: Ο Θανάσης νομίζω ότι το έκανε λίγο επίτηδες.
1: Ο Θανάσης ξεχνάει. Αλλά εγώ όχι. Τέλος πάντων, μας ζήτησε το I want to be evil.
0: Ναι, πώς τη λένε την κυρία.
1: Από μια κυρία. Από το εξωτερικό. Δεν θα με κάνετε με τις φιλικές αυτή τη σεζόν. Όχι. Δεν φιλέτε. Το γκουγκλάρετε. Δεν θα το βρείτε.
0: Είχατε Σαζάμ.
1: Σαζάμ.
0: Σαζάμ. Ναι, ναι, ναι. Για πέτε, παιδί μου.
1: Κιτ, τι λένε.
0: Α, Κιτ. Η κυρία Κιτ.
1: Η κυρία Κιτ. Το επόμενο είναι το Κιτ, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Η κυρία Κιτ.
1: Ναι, ναι, ναι. Η κυρία Κιτ, λοιπόν.
0: Ωραία, ωραία. Αφήστε το μικρό τη, δεν μα χρειάζεται.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι.
1: Α, που δεν είναι και έβυχο, δηλαδή.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι και ραδιόφωνο, κυρία.
0: Ευχαριστούμε, Θανάση, για τη δεύτερη επιλογή. Και πάμε έτσι. Θα είναι και λίγο. Βίντεο.
1: Γι' αυτό το συγχωρούμε, ωραία.

0: Μπορεί να τον αφήσαμε προς το τέλος, αλλά έγραψε εγώ το αδέρφι.
1: Ό,τι σας λέω εγώ.
0: Όλα και όλα.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι, παιδί μου, ότι είναι το alter ego μου ο αδερφός
0: είναι,
1: της.
0: Είναι ο Παντελάς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Στη κηδή μου σαρούμε πλάσματα. Δεν θα
0: ας
1: το πλαμμένα
0: πούμε κόψα.
1: Που μας λέει η Αναστασία. Και τι άλλο θα ζητούσε το αγόρι αυτό.
0: Πολύ καλό, πολύ καλό.
1: Ο μήνας έχει 13 από Θεάρα Μελίνα. Μεργούλη.
0: Πώς το βρήκε αυτό το άτομο, το αγόρι.
1: Τι το πέρασες.
0: Στα ρεμπέτικα είναι. Και είναι που χατζηδάκιρες, δεν το ήξερα. Φοβερό.
1: Παίδευτη.
0: Φοβερό. Δεν ήξερα ότι είχε κάνει τέτοια πράγματα. Ο Μάνος.
1: Παρετούμε. Από την πρώτη εκπομπή. Παρετούμε.
0: Είδες όμως τι μαθαίνω εδώ στο Tripbox Nights.
1: Μπράβο, Αναστασία. Μπράβο, για σένα δουλεύουμε.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ τα φιλιά μας.
1: Καλώδια.

0: Να σου πω κάτι. Αυτή την πρώτη εκπομπή δεν την κατάλαβα καθόλου. Δηλαδή πήγε τόσο νερό και με τόσο ωραίες επιλογές.
1: Είναι που είχαμε και καιρό.
0: Είχαμε και καιρό, ναι.
1: Βέβαια, εντάξει, είναι σε το ποδήλατο αυτό, δεν το ξεχνάς.
0: Και ειδικά εμείς που είμαστε και επαγγελματίες, έτσι. Δεν είμαστε το ρωτικιώτη.
1: Ναι. Δεν είμαστε τυχαίοι εδώ.
0: Και εύχομαι και η επόμενη εκπομπή να είναι το ίδιο πετυχημένη.
1: Δεν θα είναι, Αναστασία.
0: Δεν ξέρω. Του φοβάμαι.
1: Όχι, να μην του φοβάμαι.
0: Όχι.
1: Καλά, και κάτσε να δει. Ναι. Θα πέσει και λόγω κρίση. Θα πέσει. Γιατί το φθινόπωρο είναι η αγαπημένη μου εποχή.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε, θέλουμε μουσικέ και τραγούδια φθινοπόρο. Αγαπημένε μουσικέ.
0: Έτσι που αρχίζει το χουχούλιασμα.
1: Αχ, ναι, αυτό. Mm-hmm. Λίγο πιο ερωτικό.
0: Ναι,
1: λίγο
0: πιο.
1: Ναι, αυτό.
0: Τέλος πάντων, όπως του βγαίνει ο καθένας, ρε παιδί μου, για το φθινόπωρο.
1: Ναι. Mm. Το φθινόπωρο είναι κατά προ-Χριστούγεννα. Οπότε.
0: Α, μάλιστα. Κάπως πρέπει να το δέσουμε με τα Χριστούγεννα.
1: Όλα δεν είναι με τα Χριστούγεννα, Αναστασία.
0: Μάλιστα. Τι έχει να γίνει όταν μπει ο Δεκέμβρης.
1: Θα περάσει πολύ δύσκολο. Στο λέω από τώρα. Θα περάσει πραγματικά δύσκολο. Ναι. Νομίζω ότι όλο το Δεκέμβρη θα είναι Χριστούγεννιάτικα. Και θα τελειώσει το Χριστούγεννιάτικο και θα το τραγουδάμε μόνοι μας μετά.
0: Ετοιμαστείτε. Ωραία, λοιπόν, φθινόπωρο λοιπόν θα γιορτάσουμε στις 20 Οκτωβρίου. Ετοιμαστείτε, ξεκινάτε να μας δίνετε τις επιλογές σας, να φτιάξουμε μια ωραία εκπομπούλα, να μαζευτούμε έτσι ωραία ωραία, χουχουλιάρικα.
1: Με τα τσαβάκια μας, με τα βλυσάκια μας, με τα τραπεζιά μας, με τα τέτοια μας, ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και μας κάνατε ποδαρικό.
1: Ναι, καλή μας σεζόν.
0: Η season 2.
1: Season 2.
0: Yes, yes.
1: Τι φαντάζεσαι, Αναστασία.
0: Να φτάσουμε στο season 100.
1: Να χαιρετήσουμε.
0: Λίγο Halloween, μην τα ακούγεται αυτό.
1: Stay in your rave. Μπλακείς με άλλη σκουτή.
0: Είναι πολύ ωραία η συνεργασία αυτή.
1: Ναι, είναι.
0: Το είχαν βγάλει νομίζω πέρυσι εκεί τέτοια εποχή στο Halloween, οπότε είπαμε να σας αποχαιρετήσουμε έτσι. Λίγο Αμερικανιά βέβαια.
1: Δεν βαριέσαι, μωρέ.
0: Καληνύχτα, ραδιοπουλιά.
1: Καλό βράδυ, πουλάκια.